0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
0: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, βοηθήστε να παραμείνει στον αέρα. Αυτό το πρόγραμμα δημιουργήθηκε από εθελοντές για εσάς. Η γλώσσα σας ζει εδώ. Η κοινότητά σας ζει εδώ. Μην ακούτε απλώς, γίνετε μέλος. Γίνετε μέλος ή ανανεώστε τη συνδρομή σας σήμερα με μόλις $11 με έκπτωση ή $16 για ολόκληρη τη συνδρομή. Επισκεφτείτε το www.3zeta.com.au ή καλέστε μας στο 9415 1928.

Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

0: Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
1: You're listening to 3ZZZ. We and our sponsors are proud to bring you the following program.
2: Φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Πέμπτης, σήμερα Πέμπτη, 14 του Μάη 2026. Είμαι ο Ζήσης Πούρος και οι εκπλήξεις συνεχίζονται εδώ. Δεν θα το κάνουμε ακόμη, θα το κάνουμε την επόμενη φορά. Οι εκπλήξεις και οι ομορφιές συνεχίζονται περισσότερα σε λίγη ώρα. Καλημέρα σας και ευχαριστώ που είσαστε μαζί μου, μαζί μας. Ελπίζω να μείνετε μαζί μας την επόμενη ώρα, να περάσουμε τον χρόνο αυτόν παρέα. Στα γρήγορα να πω την εισαγωγή, η οποία είναι ότι ο σταθμός μας, το 3ZZZ, εκπέμπει στην συχνότητα 92,3 στα FM. Μπορείτε δηλαδή να μας ακούτε εκεί από ένα απλό ραδιοφωνάκι. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε από το ψηφιακό ραδιόφωνο, αν έχετε, και επίσης μπορείτε να μας ακούσετε από το διαδίκτυο, από τον ιστότοπο του σταθμού, ο οποίος βρίσκεται στην διεύθυνση www.3zzz.com.au. Στον ιστότοπο εκεί μπορείτε να δείτε πληροφορίες και θα δείτε ένα κουμπάκι το οποίο λέει Listen Live, δηλαδή να ακούσετε ζωντανά. Αν κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπάκι, ακούτε τον σταθμό ζωντανά από όπου και να βρισκόσαστε. Το άλλο που μπορείτε να κάνετε, αν θέλετε να ξανακούσετε κάποιο πρόγραμμα, και αυτό μπορείτε να το κάνετε, γιατί όλα τα προγράμματα είναι στον ιστότοπο, στην ιστοσελίδα, υπάρχει ο τρόπος να βρείτε τα προγράμματα μέσα από την εισαγωγική σελίδα, την πρώτη σελίδα, αλλά υπάρχει και ο άλλος τρόπος, αν πληκτρολογήσετε 3ZZZ κάθετος Greek, θα δείτε την ελληνική σημαία και κάτω από την ελληνική σημαία μπορείτε να δείτε όλα τα προγράμματα και αφού γνωρίζετε την ημερομηνία που ακούστηκε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να το ακούσετε εκεί. Αυτά για την εισαγωγή. Γρήγορα θα περάσουμε στο πρώτο τραγούδι του σημερινού προγράμματος, το οποίο όπως πάντα είναι αφιερωμένο στους μικρούς μας φίλους. Οπότε σε όλους τους μικρούς μας φίλους, είτε πάνε στο σχολείο, στο γυμνάσιο, στο δημοτικό ή στο πανεπιστήμιο, και σε όλους τους άλλους μικρούς μας φίλους οι οποίοι δεν πάνε στο σχολείο, με τις πιο καλές ευχές αφιερωμένο το πρώτο τραγούδι.

3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne. Πέμπτη, 14 του Μάη 2026. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Πέμπτης. Και είναι η ώρα για αυτό.

0: χώρα, για την ποδοσφαιρικό αθλητικό ενημέρωσή μας. Και όπως πάντα έχουμε στην άλλη άκρη του τηλεφώνου τον καλό φίλο και αθλητικό παρουσιαστή, ποδοσφαιρικό αθλητικό παρουσιαστή, τον Γιώργο Καλιάνη. Γιώργο, γεια σου, και πριν αρχίσεις να πεις, δεν είδα όνειρο αυτή την εβδομάδα, αλλά πήγα σε κάποιο άτομο το οποίο μου διάβασε το φλιτζάνι και μου είπε ότι σήμερα θα μας πεις τα πιο ευχάριστα νέα του χρόνου μέχρι τώρα. Και το μόνο που δεν μου είπε είναι για ποιον λόγο θα μας πεις αυτά τα ευχάριστα νέα. Ο λόγος για τα όμορφα νέα είναι τραυματισμοί, είναι ο καιρός, είναι ότι η μισή ομάδα έπαιζε στην Νέα Ζηλανδία. Γεια σου, σ' ακούμε.
1: Γεια σας, γεια σου Ζήση, καλημέρα στο Κροατάς. Το θέμα που έδειξες είναι ότι η ομάδα σου νίκησε τη δική μου ομάδα με 4-0. Πραγματικά ήταν ένας καλός αγώνας, υπερήχε κατά πολύ ο Αλέξανδρος, λόγω του ότι έλειπαν αρκετοί βασικοί παίκτες. Τέλος πάντων, το ίδιο πράγμα είναι, ελληνική ομάδα είναι και ο Αλέξανδρος, τον αγαπάμε και αυτόν, και συνεχίζουμε με την κανονική μας ενημέρωση. Πάμε στο I-League που έχει τα eliminations. Έγιναν δύο αγώνες την περασμένη εβδομάδα. Το Auckland με το Adelaide United 1-1 και το Sydney City με το Newcastle Jets 1-1. Την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε την Παρασκευή Adelaide United Auckland στις 7:35 και το Σάββατο έχουμε Newcastle Jets Sydney City στις 7:45. Και από εκεί και μετά θα ξέρουμε καλύτερα ποιοι θα παίξουν στα τελικά. Τώρα πάμε στο πολιτιακό πρωτάθλημα, 12η αγωνιστική. Είχαμε την Παρασκευή τους εξής αγώνες. Αλέξανδρος Ελλάς 4-0. Φαντασμαγωρικό αποτέλεσμα για την ομάδα του Ζήση. Σαν Όλμπεν Δυναμό, Γκριν Γκάλι 1-0. Παγκύπριος, Μέλμπουρν Σίτι NPL 0-7. Όκλι, Dandenong Thunder 2-0. Preston Lions, Dandenong City 1-0. Το Σάββατο είχαμε τους αγώνες Avondale Altona Magic 5-1 και George Cross Hume City 2-4. Μετά από αυτό η βαθμολογία έχει ως εξής. Όκλι πήρε στην πρώτη θέση με 26 βαθμούς. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος με 23. Ακολουθεί το Hume City 23.

0: Η Κύπριος με 14, Ντάντελον Θάντα 11, Αλτόνα Μέτζικ με 10, Ντάντελον Σίτι με 8 και Γκριν Γκάλι με 3. Πάμε τώρα στο 13ο γύρο. Την Παρασκευή έχουμε 3 παιχνίδια. Στις 7:30 έχουμε Γκριν Γκάλι Melbourne City NPL. Στις 7:45 έχουμε Ντάντελον Σίτι Όκλι. Και στις 8:30 έχουμε Παγκύπριος Αλέξανδρος στο γενικό ντέρμπι. Το Σάββατο έχουμε Hume City Avondale. Στις 2, στις 5 έχουμε Dandenon Thunder στον Albans Dynamo. Στις 6:15 Altona Magic Preston Lions. Και τη Δευτέρα έχουμε στις 7:30 Ελλάς Μελβούνι με το George Cross. Πάμε τώρα στο VPL 1, το 10ο γύρο. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής. Λεωνίδας North Sunshine 4-1. Brunswick Revenders Ηρακλής 0-0. Eltham Red Bags Νέα Ελλάς 8-0. Μετά από αυτό η βαθμολογία έχει ως εξής. Ηρακλής με 26 βαθμούς είναι πρώτος. Ο Λεωνίδας είναι δέκατος περίπου με 14 βαθμούς και η Νέα Ελλάς με 8. VPL 2, 12ο γύρος. Το Σάββατο είχαμε 3 αγώνες. Νάνα Γότιν Πυθαγόρας 2-1. Φλαρίντα Μάλβεν 1-8. Μεγάλο σκορ νίκη η Μάλβεν. Golden Valley Argonautes 3-1. Και μετά από αυτό η βαθμολογία έχει ως εξής. Το Μάλβεν πρώτο στη βαθμολογία με 31 βαθμούς, η Argonautes τρίτη με 21, ο Πυθαγόρας τέταρτος με 20 και η Κλαρίντα με 13 βαθμούς. Και οι επόμενοι αγώνες έχουν ως εξής. Την Παρασκευή έχουμε Ηρακλής Μπουλίν, το Σάββατο έχουμε 16 Μαΐου Νέα Ελλάς Μελβούρνη. Νέα Ελλάς, Melbourne Victory και Melbourne Νέα Ελλάς, Melbourne Σερβία με το Λεωνίδα. Το VPL2 έχουμε τους αγώνες. 10:45 Clarinda Eastern Lions, 8 η ώρα Werribee City Melbourne και το Σάββατο έχουμε Argonautes Spring Valley Eagle και Pythagoras Golden Valley στις 3. Τώρα θα πάμε ζήσει στα Oceania Championship που την περασμένη εβδομάδα είπαμε στους ακροατές ότι η Ελλάς Μελβούρνης κέρδισε 2-1 αλλά το κλείσαμε το πρόγραμμα, οπότε συνεχίστηκε και τελείωσε με αυτό το σκόρ η Ελλάς Μελβούρνης. Και οι άλλοι αγώνες που έγιναν είναι οι εξής. Την 5η-7 Μαΐου είχαμε Solomon Kings Tahiti 2-1, Vanuatu United, Papua New Guinea, Hekari 3-1. Το Σάββατο είχαμε Auckland Bulla 2-0. South Melbourne με το South Island 4-2. Και με αυτή τη νίκη η Ελλάς προκρίθηκε για τους τελικούς τεσσάρους. Και στις 10 του μηνός είχαμε Tahiti, Papua New Guinea, Hekari 2-2. Solomon King, Vanuatu 2-3. Προχθές την Τρίτη ξαναέπαιξε η Ελλάς με το Bulla που είναι το Fiji. Και κέρδισε με 4-2. Το Auckland κέρδισε το South Island με 3-0. Σήμερα Τετάρτη έγινε ο πρώτος αγώνας στη 1 η ώρα, 3 η ώρα. Και οι Solomon King κέρδισαν το Papua New Guinea Recardi 3-0. Και η Tahiti United, Vanuatu United, πριν βγούμε στον αέρα, κέρδισε το Vanuatu United με 1-0. Αλλά αυτό θα καθορίσει και ποιος θα παίξει από τους πρώτους τέσσερους που τελειώθηκαν στη βαθμολογία, μπαράζ με την τέταρτη ομάδα που ήταν το Bulla και ο πρωταθλητής από τους τέσσερους κάτω θα παίξει μπαράζ με το Bulla για τους πρώτους τέσσερους. Θα έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα περισσότερα να σας πούμε και να πούμε ότι τελειώνει σχεδόν στις 24 του Μαΐου τελειώνουμε με το Oceania Championship League και η Ελλάδα τελείωσε, η Ελλάς Μελβούρνη συγγνώμη, τελείωσε πρώτη και φαίνεται να έχει καλές πιθανότητες να κερδίσει το τελικό που θα είναι μεγάλη νίκη και κάτι για την ιστορία της Ελλάς Μελβούρνη. Αυτά για σήμερα Άρη, καλή συνέχεια και να είστε όλοι καλά.
1: Σε ευχαριστώ Γιώργο, όπως είπες μου έστειλες το αποτέλεσμα αλλά πιάστηκαμε κάτι άλλο και δεν το ανακοίνωσα. Και όπως μας είπες, δεν θυμάμαι αν το είπες στον αέρα, αλλά μέσα από το διαδίκτυο μπορείς να

0: βλέπεις τους αγώνες από την σελίδα της FIFA. Υπάρχει ο τρόπος, οπότε πότε θα γίνει ο τελικός του πρωταθλήματος
1: Ασιανία? Ο τελικός θα γίνει 24 Μαΐου, θα γίνει, είναι 10,
0: δηλαδή όχι αυτό 24, το Σαββατοκύριακο, το επόμενο.
1: Μαΐου, η ημέρα Κυριακή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Όχι αυτή την Κυριακή, την επόμενη.
1: Ωραία. Είναι η Ελλάδα Μελβούργη.
0: Τέλεια. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε τότε. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ για την υπομονή σου. Σήμερα λίγο καθυστέρησα πρώτη φορά. την επόμενη θα είμαι 10 λεπτά πιο νωρίς. Σε ευχαριστώ για την υπομονή. Να είσαι καλά και ελπίζουμε να έχεις ευχάριστα νέα την επόμενη εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ, Ζήση, να είσαι καλά.
0: Γεια σου.

0: 3 Triple Z, 92.3 FM.
1: 5η 14 του Μάη 2026, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της 5ης. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με μια όμορφη συζήτηση με έναν εκλεκτό της παροικίας. Λέει το τραγούδι, νομίζω είναι το τραγούδι, «Όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά». Και όλοι οι ρεμπέτες της Μελβούρνης θα συγκεντρωθούν ή τουλάχιστον ένας σεβαστός αριθμός την ερχόμενη Πέμπτη σε μια εκδήλωση η οποία θα γίνει εδώ στη γειτονιά του ραδιοφωνικού σταθμού 3ZZ. Θα πω τις λεπτομέρειες για την συναυλία σε λίγο, αλλά αναφέρθηκα σε ρεμπέτες και ένας από τους πιο γνωστούς ρεμπέτες της παροικίας μας και ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τη ρεμπέτικη μουσική όσο λίγοι στην παροικία μας, είναι ο γνωστός σε αρκετούς από εμάς, εάν όχι σε όλους, ο Κώστας Καλαμαράς, τον οποίο έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη του τηλεφώνου. Κώστα Καλαμαρά, γεια σου.
2: Γεια σου, ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που διέθεσες αυτό το χρόνο για να μιλήσουμε για μια εκδήλωση η οποία θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη, 21 του Μάη, στο Brunswick Ballroom. Πες μας λίγα λόγια για την εκδήλωση αυτή.
2: Η συναυλία που θα έχουμε στις 29 του Μαΐου θα είναι για μια συναυλία για το φίλο μας που χάσαμε την αρχή από το χρόνο, ο Αρχιλέας Γιαγκούλης, ήταν πάρα πολύ αγαπημένος στην ελληνική community της Μελβούρνης. Και αυτή την ευκαιρία είναι να βρεθούμε όλοι μαζί, να παίξουμε τραγούδια και όλα τα λεφτά που θα βγάλουμε από τα εισιτήρια θα πάει στο Royal Children's Hospital. Γιατί από μικρός ο Αρχιλέας είχε τα προβλήματα όταν γεννήθηκε και ήθελε να πει ευχαριστώ, να ευχαριστήσει τους το νοσοκομείο, το Royal Children's Hospital, γιατί από μικρό πήγαινε εκεί πάντα και γι' αυτό πηγαίνουμε, θα μαζευτούμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε να κάνουμε αυτά τη συναυλία για αυτή την ευκαιρία.
1: Τι πιο όμορφο, όλοι οι φίλοι του, οι μουσικοί φίλοι του να συγκεντρωθούν, ναι, και να κάνουν αυτή την πράξη, αυτή τη συναυλία. Και ναι, είναι μια σημαντική ημέρα η 21 του Μαΐου.
2: Ναι, είναι τα γενέθλιά του.
1: Είναι τα γενέθλιά του. Άκουσα την Ανθή, ναι, μίλησε σε ένα άλλο πρόγραμμα και άκουσα η Ανθή. Οπότε δεν είναι μόνο και η δική σου γιορτή που εορτάζεται, αλλά είναι η μέρα που γεννήθηκε ο Αχιλλέας και γι' αυτό είναι μια, ναι, σπουδαία και σημαντική ημέρα. Οπότε μπράβο σας, ναι, σε όλους εσάς. Δεν νομίζω, είμαι σίγουρος μάλλον ότι δεν το κάνετε για τον μπράβο, αλλά το κάνετε για να τιμήσετε, να θυμηθείτε τον φίλο σας, ναι, και με, ναι, αυτό που αγαπούσε περισσότερο. Τι θα, ναι, θα ακούσουν όσα άτομα θα είναι τυχερά να παρακολουθήσουν αυτήν την συναυλία?
2: Θα είναι διάφορους που θα παίξουν μαζί. Θα είναι η ρεμπέτικη, που είναι ένα σοκράτημα που έπαιζε ο Αρχιλέας για πολλά χρόνια. Ήταν ένα άλλο γκρουπ, Χαμπίβης, που έπαιζε μαζί για πολλά χρόνια. Και ήταν και δάσκαλος ο Αρχιλέας. Ήταν δάσκαλος στο Νέσορα, στο σχολείο, και θα παίξουν αυτά τα παιδιά που ήταν μαθητές του, και θα παίξουν και άλλα παιδιά. Γιατί ο Άχιλλες έπαιζε για 30 χρόνια στη Μελβούρνη. Είναι πολλοί άνθρωποι που θα βρεθούν όλοι μαζί να παίξουν μαζί, που είναι πολλά χρόνια που δεν έχουν παίξει μαζί. Και νομίζω ότι 40 άνθρωποι θα βρεθούν να παίξουν σε διάφορα συγκρότημα.
1: Η δική σου η σχέση, πώς τον γνώριζες, πού συνεργάστηκες με τον Αχιλλέα?
2: Εγώ γνώρισα τον Αχιλλέα στο 2003, δούλευα σε μια εταιρεία στο Richmond και από εκεί γνωριστήκαμε πριν να παίξουμε μαζί, και το ξαναγνώρισα ξανά στο 2000, πάντα βρεθήκαμε, πάντα τον έβλεπα από εδώ από εκεί όταν πήγαμε σε Love Music, αλλά εγώ άρχισα και έπαιζα μαζί του από το 2008 σε ένα μαγαζί στο Richmond που είχαν ένα jam κάθε Τετάρτη που ήταν το μαγαζί του Νίκο Κουσταλιώτη. Και από εκεί βρεθήκαμε και αρχίσαμε την παρέα μας και παίζαμε πολλά χρόνια, αλλά ο Αρχιλέας έπαιζε με πολλοί άνθρωποι, τον αγαπούσε πάρα πολύ και ήταν δάσκολος και ήταν καλός άνθρωπος που βοήθαγε πολλούς με τη μουσική και γενικά ήταν fantastic άνθρωπος.
1: Ήτανε πράγματι, πράγματι. Σας σύνδεσε λίγο παραπάνω η αγάπη που είχατε και οι δύο σας για τα ρεμπέτικα?
2: Ο Αρχιλέας παίζει διάφορα. Έπαιζε ρεμπέτικα, λαϊκά, έντεχνο. Εγώ το γνώρισα επειδή παίζαμε μαζί ρεμπέτικα, αλλά έχει παίξει με πολλούς ανθρώπους σε διάφορα genres of music. Αλλά εμείς παίζαμε μαζί ή παίζαμε τα δικά μας τα τραγούδια. Αλλά και ήδη παίζαμε μαζί σε ένα συγκρότημα που το λέγανε το Melbourne Rebetico Ensemble, αλλά έχει παίξει με πολλούς άλλους. Γι' αυτό είναι διάφορα για αυτή τη συνευλία. Δεν είναι μόνο ρεμπέτικα, είναι λαϊκά, έντεχνο, είναι διαφορετικά.
1: Σίγουρα, την είχα πει αυτή την ιστορία, Κώστα, όταν συζητούσαμε τις ημέρες που είχε φύγει ο Αχιλλέας, αλλά σχεδόν κάθε χρόνο πήγαινε και έπαιζε στις εκδηλώσεις που γινόταν για το Πολυτεχνείο. Και πριν δύο ή τρία χρόνια είχα πάρει έναν φίλο μου, ο οποίος είναι Ιρλανδός. Είναι 85, τώρα πλησιάζει τα 86 χρονών. Και ο Αχιλλέας μαζί με έναν άλλον μουσικό ήταν οι τελευταίοι που παίξανε εκείνη την ημέρα. Και το τελευταίο τραγούδι που παίξανε ήταν ένα τραγούδι του Bob Dylan. Και ο φίλος μου, ο φίλος μου έμεινε με το στόμα ανοιχτό και έλεγε ότι ο τρόπος με τον οποίο το έπαιξε αυτό το τραγούδι ο Αχιλλέας, αν το άκουγε και ο Bob Dylan, και ο Bob Dylan θα έμενε με ανοιχτό το στόμα. Ήταν τόσο υπέροχη η εκτέλεση και ο τρόπος με τον οποίο το έπαιξε, που αυτό που λες είναι πραγματική αλήθεια, ότι δεν έπαιζε μόνο ένα είδος μουσικής, ήταν πολλά είδος μουσική έπαιζε και ήταν πολύ γνωστός και αγαπητός από όλους εσάς.
2: Και είναι πάρα πολύ. Βοήθησε πάρα πολλούς ανθρώπους. Αυτό πολύ τον αγαπούσαν και...
1: Με ποιους τρόπους βοηθούσε?
2: Σαν δάσκαλος ήταν. Για μένα ήταν πάντα σαν δάσκαλος. Σε βοήθησε άμα κάτι χρειαζόταν δουλειά. Δεν το έλεγε σε ακόμα τρόπο. Το έλεγε... Τον άρεσε να βοηθάει τους ανθρώπους και... Και γι' αυτό ήταν, he was a fantastic teacher, και ήταν very kind και δεν ήταν condescending καθόλου. Ήταν, σε βοήθησε σε έναν τρόπο που δεν αισθανόταν άσχημα, ήθελε να κάνεις πιο καλύτερα, γιατί ο τρόπος που σε βοήθησε ήταν το πιο καλύτερο.
1: Ναι. Εσύ θα παίξεις μόνος σου, θα παίξεις σαν μέλος ενός συγκροτήματος την βράδια αυτή, ποια θα είναι η συμμετοχή σου?
2: Ναι, θα παίξω. Εγώ θα παίξω με το Melbourne Rebetico Ensemble, γιατί παίζαμε μαζί σε αυτό το ensemble. Ήταν εγώ, η Σταβρίνα Δημητρίου, η Αγάπη και ο Ντίν Γιοργαλάς. Παίζαμε μαζί για πολλά χρόνια, περίπου 7 χρόνια. Κάναμε τρεις δίσκους και γι' αυτό θα παίξαμε κι εμείς. Αλλά είχαμε παίξει, είχαμε παίξει σε ταβέρνες μαζί, σε γενέθλια, σε γάμους. Έχουμε παίξει στο Σίδνεϊ μαζί, αλλά έχει πει και εσά είναι και Ρεμπέκικη και Χαμπίπης, είναι και άλλα groups που έπαιζε μαζί as well.
1: Ποικιλία και όποιος θα κατεβεί, όχι μόνο θα περάσει μία φανταστική βραδιά, αλλά θα μαζί με τους άλλους που θα είναι εκεί θα θυμηθούν τον Αχιλλέα και θα συγκεντρώσουν κάποια χρήματα τα οποία, όπως είπες, θα πάνε για ένα πάρα πολύ καλό σκοπό. Θα πω τις λεπτομέρειες για το πού θα γίνει η συναυλία και αν υπάρχουν ακόμα εισιτήρια για το πώς μπορούν να τα βρούνε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι και εσύ έχεις σχέση με το Community Radio εδώ στη Μελβούρνη.
2: Ναι. Στο 3MDR έχω κάθε Δευτέρα έχω το δικό μου πρόγραμμα.
1: Ωραία.
2: Που
1: ωραία.
2: Είναι κοντά στο Dandenong Ranges και εμένα μου αρέσει.
1: Μπράβο σου, μπράβο σου. Καλό, νομίζω καλό θα είναι να περάσεις μια μέρα από εδώ όταν έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο να φέρεις και την κιθάρα σου αν όχι ναι. Και δύο-τρεις άλλους μουσικούς για να παίξεις και εδώ μερικά τραγούδια και να δεις και ναι, που είμαστε εδώ στο Τριαζήτα.
2: Ναι, θα μ' άρεσε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα το κανονίσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου και για αυτή την ευκαιρία. Και θα πω τις λεπτομέρειες για την εκδήλωση σε λίγη ώρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
2: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Γεια σου, γεια σου. Και η ανακοίνωση είναι ότι η μουσική κοινότητα της Μελβούρνης τιμά τον αείμνηστο, αγαπημένο και αξέχαστο Αχιλλέα Γιανγκούλη σε μια ξεχωριστή συναυλία αφιέρωμα την 5η 21 του Μάη στις 6 το απόγευμα στο Brunswick Ballroom 314 με 316 στο Sydney Royal Brunswick. Περισσότεροι από 30 μουσικοί και τραγουδιστές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μουσική και μνήμη. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο Royal Children's Hospital. Εισιτήρια διαθέσιμα και δεν ξέρω αν υπάρχουν, αλλά να ψάξετε αν σας ενδιαφέρει μέσω της ιστοσελίδας του Brunswick Ballroom στην διεύθυνση www.brunswickballroom.com.au και όπως είπαμε θα υπάρχουν συγκροτήματα όπως Επιστροφή, οι The Habibis, Ρεμπέτικοι, Ήλιος, Τρίο, Ρεμπέτικο Ensemble, Κάντο Κόρο και μαθητές από το Κολέγιο Νέστορας. Όλοι εκεί για να παρουσιάσουν μια υπέροχη βραδιά για την μνήμη του Αχιλλέα Γιανγκούλη και για έναν πολύ καλό σκοπό.

0: 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne. Λοιπόν, 5η, 14 του Μάη 2026, και πρέπει να ζητήσω πολλές φορές συγγνώμη, πρώτα με τον Γιώργο Καλιάνη γιατί άρα καθυστέρησα, αλλά το ίδιο και για τον... θα τον πω καλεσμένο σήμερα, αλλά ελπίζουμε σιγά σιγά να μην είναι καλεσμένος και να είναι ένα μέλος της οικογένειας του 3Z. Τον γνωρίσαμε την περασμένη εβδομάδα και μας κάνει την τιμή και την χαρά να είναι ξανά μαζί μας. Είναι ο Δημήτρης Γερολιμάτος, ναι. Αλλά πηγαίνει με το όνομα
1: Τζίμι Λαμάρος, γιατί κάνω κωμωδία και αυτό είναι το όνομά μου όταν βγαίνω στην πίστα και λέω αστεία και άλλοι τα λένε αστεία αλλά άλλοι τα λένε σαχλαμάρες.
0: Τζίμι Λαμάρος, ο οποίος δούλεψε ή θα μπορούσε να δουλέψει στο Νέο Κόσμο, αλλά δεν την πήρε τη δουλειά στο Νέο Κόσμο.
1: Ναι, γιατί μου είπανε να σκουπίζω το φλόρι, το πάτωμα όπως λένε, και δεν είχαν ηλεκτρική σκούπα άμα είχαν, αλλά έπρεπε να το κάνω με τη σκούπα και το, πώς το λένε,
0: το φαράσι.
1: Το φαράσι, έτσι.
0: Την σκούπα και το φαράσι, ναι. Πώς είσαι?
1: Καλά, εσύ?
0: Κι εγώ προσπαθώ, αν ήμουν στην ώρα μου. Μου αρέσει αυτό το γεγονός ότι... μπορεί να μην είσαι και Έλληνας, γιατί είσαι πολύ κανονικός στην ώρα σου.
1: Εγώ, ναι.
0: Πού το βρήκες αυτό?
1: Επειδή δεν μ' αρέσει να περιμένω για άλλους, να κάνω να περιμένουν οι άλλοι, και θέλω να είμαι πάντα στην ώρα μου.
0: Είσαι ήρωάς μου, και εγώ όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω σαν εσένα. Να είμαι στην ώρα μου όταν
1: πολύ
0: όταν
1: practice,
0: πηγαίνω.
1: Θέλει practice.
0: Όταν μεγαλώσω, μέχρι τότε αυτό. Λοιπόν, πες μου, είσαι λίγο ετοιμασμένος σήμερα και έχεις κάποια θέματα, ένα θέμα τουλάχιστον. Θα αρχίσουμε να συζητάμε για ένα θέμα και πρέπει να σου ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά έχουμε χρόνο για να μιλήσουμε για ένα-δύο θέματα. Ποιο είναι το πρώτο θέμα που θα σε αφήσω εσένα σαν πιο καινούριος εδώ να... διαλέξεις το πρώτο θέμα.
1: Δεν είναι και πολύ θέμα, αλλά τώρα επειδή έχουμε, ξέρεις, το World Cup coming up, το παγκόσμιο κύπελο του ποδοσφαίρου, πώς το λένε στην Ελλάδα, Mondial.
0: Mondial το λένε εκεί, δεν ξέρω.
1: Έχουμε και το Eurovision, που λένε ότι η Ελλάδα είναι φαβορή να κερδίσει με αυτό το τραγούδι που ένας τραγουδάει, τι λέει,
0: Φρέντο, καφέ.
1: Φρέντο, σοχοφρέτα, δεν ξέρω τι λέει. Τι λέει, το έχεις ακούσει?
0: Δημήτρη, κάθε χρόνο όταν γίνεται το Eurovision παίζω τα τραγούδια. Παίζω το τραγούδι από εδώ, από την Αυστραλία, γιατί έχουν καλέσει, παρότι λέγεται Eurovision, έχουν καλέσει την Αυστραλία. Παίζω το τραγούδι της Αυστραλίας, το τραγούδι της Ελλάδας και το τραγούδι της Κύπρου που συμμετέχουν στο αυτό. Φέτος όμως θα... μποϊκοτάρω είναι η σωστή λέξη, μαζί με πέντε χώρες, η Ισπανία,
1: ναι.
0: Η Ιρλανδία,
1: ναι.
0: Η Ολλανδία,
1: ναι.
0: Η Σλοβενία,
1: ναι.
0: Και η, και το Iceland, η Ισλανδία, ναι. Νομίζω η Ισλανδία λέγεται η χώρα αυτή, έχουν αποφασίσει ότι επειδή συμμετέχει το Ισραήλ και επειδή γίνεται αυτό το πράγμα που γινόταν στην Γάζα, αποφασίσανε ότι αυτές οι χώρες δεν θα συμμετέχουν, και εγώ συμπαράσταση με αυτές τις χώρες δεν θα το, ούτε θα το παρακολουθήσω, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα εσύ να πεις. Το έχεις ακούσει αυτό το τραγούδι το ελληνικό?
1: Ναι, το έχω ακούσει, λέει κάτι φέρτο κάτι, αλλά να σου πω, εγώ το Eurovision το έχω κάνει boycott από το 1995.
0: Όταν ήταν η ΕΜΠΑ.
1: Δεν θυμάμαι. Γιατί δεν μ' αρέσει. Σαχλαμάρες είναι.
0: Εμένα μ' αρέσει επειδή είναι σαχλαμάρες. Αυτή είναι η γοητεία του.
1: Ακριβώς, έχεις δίκιο, γιατί πέρυσι είχε Ιταλός, ήταν Γάλλος που... Καπουτσίνο.
0: Ναι, καλό τραγούδι ήταν αυτό. Ήταν καλό τραγούδι αυτό. Ιταλός ήταν.
1: Γάλλος, τι ήταν?
0: Όχι, νομίζω ήταν από μια μικρή χώρα, αλλά το Καπουτσίνο. Και δεύτερο βγήκε, νομίζω.
1: Ήταν καλό τραγούδι, μ' άρεσε, έπρεπε να κερδίσει.
0: Και εγώ συμφωνώ.
1: Γιατί μ' αρέσει ο καφές.
0: Αλλά μ' αρέσει ότι. και το θέαμα και τα, τα φώτα και τα κουστούμια που φοράνε πολλές φορές το αυτό. Αλλά και μου έχει κάνει εντύπωση λίγο στα σοβαρά, γιατί όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, όταν έκαναν invite την Ουκρανία, τότε όλος ο κόσμος, τουλάχιστον εδώ στη Δύση, και οι κυβερνήσεις εδώ είπαν ότι θα πρέπει να μποϊκοτάρουμε τους Ρώσους στο Australian Open, για παράδειγμα, και ακόμα συνεχίζει μέχρι σήμερα, όταν παίζουν οι παίχτες που είναι ή Ρώσοι ή από την Λευκορωσία, από τον Μπελαρούσια, στην τηλεόραση που τους δείχνουν δεν δείχνουν τη σημαία και το λένε ότι αυτό το κάνουν επειδή η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Εντάξει, συμφωνώ ότι αυτό είναι σωστό. Όταν το Ισραήλ έχει κάνει αυτά τα πράγματα, και τώρα πρόσφατα που οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με το Ισραήλ βομβαρδίζανε το Ιράν, η κυβέρνηση της Αυστραλίας μέσω του Πρωθυπουργού βγήκε και είπε όχι ότι αυτό που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παράνομο, αλλά ότι υποστηρίζει αυτό που κάνουν η Αμερική και αυτό. Που είναι παρότι είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου, international law, οπότε αυτά είναι τα πολιτικά παιχνίδια. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι αυτές οι πέντε χώρες αποφάσισαν, γιατί είναι δυνατές χώρες, όλες αυτές οι χώρες, δεν ξέρω η Ισλανδία αν έχει κερδίσει, αλλά η Ισπανία, η Ιρλανδία είναι δυνατές χώρες.
1: Έχουν καλούς,
0: στο Eurovision, στο Eurovision έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Yeah. Νομίζω ένας Ιρλανδός είναι ο μόνος που το έχει κερδίσει δύο φορές. Τέλος πάντων...
1: Είχαμε και το Mother's Day. Εσύ τι πήρες τη μάνα σου?
0: Τι σου πήρα, θυμάσαι? Λουλούδια. Τα λουλούδια. Και τα βρήκα κίτρινα. Ήταν ωραία λουλούδια. Ωραία λουλούδια. Με υπενθύμησε ο ανιψιός μου και μου είπε να τα πάρω. Εσύ?
1: Εγώ τις πήρα, να ακούσεις τώρα, γιατί τις πήρα...
0: Μας ακούει, θα είναι μυστικό, όχι μυστικό.
1: Ήταν παλιά, ήταν το την Κυριακή.
0: Απέρασε, πέρασε. Γιατί δεν θέλουμε να το πει τώρα, γιατί άμα το ακούσει, η έκπληξη δεν θα είναι.
1: Τις πήρα καρύδια, φύλλο, σιρόπι, να μου φτιάξει ένα μπακλαβά. Γιατί μου αρέσει ο μπακλαβάς. Και καμιά φορά όταν κάνει ένα ταψί, λέω... δεν έκανες μπακλαβά για όλους.
0: Είσαι ο πιο καλός γιος. Δηλαδή σκέφτηκες τη μητέρα σου, γι' αυτό τα αγόρασες όλα τα υλικά.
1: Αγόρασα τα υλικά.
0: Μπράβο.
1: Να μην ξοδεύτηκε καθόλου.
0: Και τα καρύδια που είναι ακριβά αυτή.
1: Έχουν ανεβεί.
0: Και το φύλλο. Το ταψί το αγόρασες?
1: Έχει ταψί. Δεν θα χαλάσω λεφτά αφού έχει ταψί.
0: Το φούρνο.
1: Έχουμε και φούρνο.
0: Και το φούρνο το έχει, οπότε δεν χρειάστηκες να τα αγοράσεις αυτά.
1: Και μ' άρεσε, το πέτυχε. Και λέω,
0: το δοκίμασες επίσης.
1: Ναι, και λέω next year το ίδιο θα σου πάρω.
0: Μπράβο. Είσαι ο πιο καλός γιος. Yeah. Άμα ήμουν εγώ μητέρα, θα σε ήθελα για σένα, εσένα γιαγιό. Μπράβο.
1: Τις πήρα σοκολάτες. Σοκολάτες που μου αρέσουν.
0: Να σου πω. Μία είναι. Μία είναι. Σωστά, σωστά.
1: Την προσέξαμε. Τις πήραμε λουλούδια και αδερφές μου και αυτά.
0: Πόσες αδερφές έχεις?
1: Δύο.
0: Μπράβο. Μπράβο. Κοίταξε, είναι καλό να θυμόμαστε, ήταν επίσης αυτές τις ημέρες, στις 12 του Μάη, η Διεθνής Ημέρα των Νοσοκόμων, της νοσοκόμας. Καλό είναι να έχουμε αυτές τις ημέρες, να θυμόμαστε, να θυμόμαστε τις μητέρες. Το θέμα είναι ότι καλό θα ήταν κάθε μέρα να κάνουμε κάτι καλό, να λέμε κάποιο καλό λόγο, να κάνουμε μια καλή πράξη για την μητέρα μας, για τις νοσοκόμες, για όλα αυτά τα πράγματα.
1: Πάρα πολύ, όταν ξέρεις, δουλεύουν σκληρά και δεν πληρώνονται πολλά, πρέπει να πληρώνονται πιο πολλά.
0: Και η δουλειά τους είναι δύσκολη, ποιος θα έκανε αυτό που κάνουν.
1: Και σε προσέχουν και είναι... It's a shame, it's άδικο που δεν πληρώνονται αυτά που πρέπει να...
0: Και όταν λέω δύσκολη, Δημήτρη, δουλειά, εγώ όταν είμαι καλά είμαι δύσκολος άνθρωπος.
1: That's right.
0: Όταν δεν είμαι καλά είμαι 10 φορές χειρότερος από ότι τώρα, οπότε όταν δεν είμαι. Οπότε σε όλες τις νοσοκόμες αλλά και σε όλες τις μητέρες, όχι μόνο κάθε μέρα, αυτήν την ημέρα την έχουμε να την θυμόμαστε, αλλά... κάθε μέρα να τις θυμόμαστε. Τώρα, το δικό μου το θέμα, να σου κάνω μια ερώτηση. Πότε τελείωσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος στην Ευρώπη?
1: Αυτό είναι το million dollar question, το millionaire.
0: Ούτε εκατομμύριο δεν έχουμε, ναι, ούτε μισό εκατομμύριο, ούτε εκατό.
1: Ήταν το 1945, 8 Μαΐου.
0: Μπράβο.
1: Το βρήκα.
0: Μπράβο, το βρήκες. Δηλαδή, και έχεις το τηλέφωνο σου εδώ, αλλά ούτε έψαξες,
1: ακριβώς,
0: ούτε...
1: Ακριβώς, γιατί είμαι από τα παλιά, είμαι old fashioned.
0: Και
1: έκανα use το μυαλό μου.
0: Και ξέρεις. Yeah. Πράγματι αυτήν την ημερομηνία, όπως το είπες, 8 του Μάη είναι η μέρα που υπογράφτηκε η συμφωνία, όταν παραδόθηκε η Γερμανία, η ναζιστική Γερμανία, η φασιστική Γερμανία, και παραδόθηκαν, υπογράψανε τα χαρτιά σε έναν Αμερικάνο και έναν Ρώσο στρατηγό, και ήταν το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, του μεγαλύτερου πολέμου που έχει ζήσει η ανθρωπότητα μέχρι τώρα, με πολλά εκατομμύρια ανθρώπους που πεθάνανε. Και δυστυχώς είδαμε ότι δεν σημειώθηκε αυτή η μέρα εδώ στην Αυστραλία τουλάχιστον. Δεν ακούσαμε τίποτα, εγώ δεν άκουσα τίποτα από τους πολιτικούς ή από τους άλλους ηγέτες για την ημέρα αυτή. Δεν ξέρω ποιος είναι ο σκοπός τους, να ξεχάσουμε την ιστορία αυτό, αλλά θα πρέπει να τη γνωρίζουμε την ιστορία, ναι, γιατί το έχω πει αυτό αρκετές φορές, Δημήτρη, ότι όποιος...
1: Θυμούνται το Anzac Day και αυτά.
0: Καλό είναι να θυμούνται. Αλλά όποιος δεν θυμάται την ιστορία...
1: Ξεχνάνε.
0: Την ξαναζεί. Είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει.
1: Και να τη θυμάσαι ακόμα. Γιατί όλοι οι πολιτικοί τη θυμούνται την ιστορία. Γεννά ουραμή. Και αυτούς τους πολέμους που κάνουν τώρα, μπορεί να τους κάνουν για να λένε... κοίτα τι γίνεται εκεί και μην κοιτάτε τι γίνεται εδώ.
0: Να λένε αυτό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να μιλάνε για αυτά. Αλλά πρέπει να θυμούνται την ιστορία και να λένε την κανονική ιστορία. Πόσα άτομα Ρώσοι πεθάνανε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρώτα θα σας ρωτήσω. Πόσοι Εβραίοι.
1: Μας λένε πόσοι. 6 million.
0: Ωραία, yeah. Αυτό το ξέρεις. Yeah. Είναι 6 εκατομμύρια. Yeah. Πόσοι Ρώσοι πεθάνανε. 25 εκατομμύρια.
1: Όταν μένει.
0: Είναι περίπου 9 με 10% του πληθυσμού τον χάσανε, γιατί οι Ναζί κάνανε επίθεση, ναι, στην Ρωσία, και ευτυχώς χάσανε. Επειδή χάσανε, τότε άρχισε...
1: Ναι, αλλά η Ρωσία δεν μπαίνε μέσα και κάνανε το Χίτλερ, θα τον πιάνανε και μετά αυτοκτονήσει.
0: Μετά. Ναι. Αλλά πριν, ο σκοπός του Χίτλα ήταν να καταλάβει την Ρωσία, ναι, να πάρει την Ρωσία. Ναι. Αλλά λένε ότι...
1: Τον κόσμο.
0: Αλλά επειδή και λένε ότι τα προβλήματα που αντιμετώπισε στην Κρήτη και στην Ελλάδα, που ο λαός αντιστάθηκε, αυτό τον καθυστέρησε, και όταν έκανε την επίθεση στη Ρωσία, την έκανε στο βαρύ χειμώνα.
1: Yes.
0: Και αυτό βοήθησε τους Ρώσους, αλλά μεγάλο το κόστος. 25 εκατομμύρια άνθρωποι χάσαν την ζωή τους. Και όπως δεν είναι πολύ γνωστό από πολλούς ανθρώπους αυτό το πράγμα. Δυστυχώς. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Να με θυμίσεις την επόμενη εβδομάδα να πούμε λίγα λόγια για το Μάη, που είναι ο μήνας που έχουμε σκοπό να συγκεντρώσουμε καινούρια μέλη. Γι' αυτό κάνουμε έκκληση σε όλους εσάς. Yeah. Αν θέλετε, αν είσαστε μέλη, να ανανεώσετε τη συνδρομή σας. Εάν δεν είσαστε μέλη, να γίνετε μέλη του σταθμού. Είναι $16 για τους εργαζόμενους και 11 για αυτούς που δεν εργάζονται, και μας βοηθάτε πάρα πολύ. Και το άλλο που ήθελα να πω στα πολύ γρήγορα, έχω πληροφορίες ότι την ερχόμενη Κυριακή θα γίνουν εκλογές στην Ομοσπονδία Ηλικιωμένων εδώ της παροικίας μας, και αυτά θα γίνει την Κυριακή οι εκλογές. Την Παρασκευή, δηλαδή αύριο, έχει διοργανωθεί μία συγκέντρωση προς το Richmond τη μεριά. Δεν ξέρουμε για ποιους λόγους έχει γίνει αυτή η συνάντηση. Έχει σχέση με τις εκλογές. Θα τα μάθουμε την επόμενη εβδομάδα, όταν γίνουν οι εκλογές. Συγγνώμη για το λίγο χρόνο που έχουμε σήμερα, Δημήτρη.
1: Ευτυχώς που είμαι κοντά.
0: Θα τα πούμε πάλι την ερχόμενη φορά, την επόμενη εβδομάδα.
1: Και την επόμενη εβδομάδα έχουμε πολλά σπορ. Έχουμε World Cup coming up, έχουμε το French Open, έχουμε και το...
0: Και το French Closed.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα καινούριο τραγούδι. Το άκουσα πριν μία μέρα, δύο μέρες, δεν ξέρω πότε το άκουσα. Και μου άρεσε λίγο. Άκουσε το και πες μου τι νομίζεις. Με το τραγούδι αυτό θα κλείσουμε. Να πω, φίλες ακροάτες και φίλοι ακροατές, σας ευχαριστώ για την παρέα σας. Αν θέλετε, όπως είπαμε, να κλείσετε εισιτήριο για την εκδήλωση της ερχόμενης Πέμπτης, brunswickballroom.com.au, μπείτε στην ιστοσελίδα. Και να σας πω ότι υπάρχουν ελληνικά προγράμματα στον σταθμό αυτόν κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, αρχίζουν στις 8 η ώρα το πρωί. Αύριο το πρόγραμμα νομίζω είναι του Στέλιου τη σειρά, αύριο στις 9 η ώρα. Την Πέμπτη βράδυ μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα του το Κυπριακό με την Κέτη Γεωργίου, και επίσης το ίδιο βράδυ στις 10 η ώρα μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα του Δημήτρη Τροαδίτη και των συνεργατών. Τι ήθελες να πεις?
1: Ναι, άμα θέλετε κανένας, κάνω παράσταση την επόμενη Δευτέρα στο εστιατόριο το Μάζι. Κάνω την κωμωδία μου εκεί. Άμα θέλει κανένας να έρθει να με δει, είναι τζάμπα. Είναι σε ελληνικό, ελληνικό-τουρκικό restaurant. Έχει σουβλάκια, έχει, ξέρεις, λέμ και αυτά. Και πίσω στο yard εκεί κάνουμε την κωμωδία. Και έχουμε καινούριους κωμικούς που ανεβαίνουν και κάνουν αστεία.
0: Είδα την αφίσα. Τι ώρα?
1: Ναι, είναι, αρχίζει 7 η ώρα. 7 η ώρα μπορεί να μπείτε. Η παράσταση αρχίζει 7.30 η ώρα.
0: Και η διεύθυνση, τι ξέρεις τη διεύθυνση?
1: Είναι Mazi Restaurant.
0: Mazi Restaurant, επάνω στο Sydney Ride.
1: Επάνω στο Sydney Ride, Brunswick, of course.
0: Ωραία.
1: Yes.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Γεια σου.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.